0: Ναι, κοντό, κοντό.
1: Οβό.
0: Ποβέτο, κουρμού σουόρο όπο. Ονο σουόρο πάτην κλρού. Ονο σουόρο πάτην κλκρ.